Κοτόπουλα είναι όλα. Είπαμε και τσιλούμε για μπουέν. Βράδυ, στη τέλεια. Νιού, βακάμι, μπραβάι. Πονάμαν, νομά, κουμπαντζάνια.